Αγούρα λιακτά μάντα σαμούσκα μασικούνα. Τάντα να χούς πατακίσω. Μαϊκάρου λιακτά πίκας πάπας. Κι κίντα μανακούγκαν τσίτσου. Νιουκα λιακτά πεβούτσου.